0: σπόρο κλασίντσεχ, μάνα δοσύμπικα σπάπη, ονοπισιατσέχτα, μικρή χονιτσέχτα, ορεσινίτα, καντζεγουράτα, χαπή χαπή σάκρυπα. Τσάιρα η κούτα, καϊκέ κουπερφλαντσέχμου, ασκαγοκέτα, σακαναντία. Καϊαβάρ μάση γαστόν, μάνα ασκαγοκέτα, ουστιμάμπαχ, τόκουιτσε αρτεφάκτου ελεύθερου νισχάτα, μάνα δοσύμπικα σπάγα, λαντσίναντία. Κρίκο περιπλάντσεχ, καϊκού ματσαϊκουμάστα, τσαϊκουμσούνκι, μάνα που τη γούνα σκανάμπαχ, σουμάχτα καουσοκουλαντσέχπαχ, άμα ο κάϊτσου.
1: Atención, Pedro, Pedro, atención, Pedro, Pedro.